0: Εγώ είμαι μια αιώνα τεγέσαι κάγιν τούτα μεγ MBC Radio.
1: Τάνσι, μην το γίσαι γάνσι. Εγώ μα τσιμού, να νιχεί του ήτσιγα κάτσιμού στσιγούτα. Εγώ το μου μα MBC Radio. Εγώ απεσίσα να μα, καουία τι σιγίσαι γάκ, ατσιμού ίνσα, κι ουίτν μιούζικ, κι σε τι γατάχω. Εγώ αν μα τσιμού, εγώ νιγού κάμικο γάπη, τούτα μας χώ, εγώ είδω.